Καρτσού μέσα ήταν τρεύνε αρτασβό πατουμανί. Αι τα ψωσαν και χωσικέρνε γκλωρό ατίκ ατίκ. Καλωρβούμεν οβοσούμε απακούς τα πφούμεν τσάτ. Αι σχωσκέρε βορλασούμε ημιέρ